Με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο με.

με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, πολλές τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.